παρηγόητη κοβερούρη Τζεχόβα. Σόγα σαρτα νεούνι, κογεβετάει τα Τζεχόβα και μουάτζι κόγκουι, αμούριψε τα κτσάμια νεγουρή βίτσι. Έγινε και νιτ κόνια και νεπα μακάμπια, κόγα σαρτα νεπαγκούνι. Σόγα σαρτα νεούνι, τούλα λέμι, στάτου 74 ash, νάμπα γάπη. Νάμπα. Αγά τα τζινι μακάμπια και τούλ νεμίτεο, έρια ενόγου. Γκον κομμάκι τα τζιν, κάτα τζιν, ουέντα. Κιλα μου το ανακαριμπίσω. Βαϊό μακάμ. Λέπτα γουτιέ και το κοτάτσιν. Και τώρα και κανείς άγε, τι είναι που κανείς άγε, το κόλ. Ακούνα μου το ανανιμουά, έντα. Ας είναι ορυνέτ και αγαλιώτα από τσιόπα. Και πήγε έξω, κόγκι μη κανείς έγουν γιατί είναι και νέοι μου και είναι. Τα κανείς πήγε λέει, κουάβε κανείς τα βεστιέ. Ακούα νέτ και έγε. Άγια, στάτου 74, ας κοστανινιού. Και μήτε το γέτε να μπαγκάπη, τέκα σε κακόν τσιόγκε κοστανινιού. Τακικα είναι του είμαι πάκι. Takika ine tabasali kwa watu wenye wanataka pesa na wachapatako pesa na wakaribisha uingie soko status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 oroni jitanaka kwenge na kikure Abraham Abraham usichinja mwana wako kake kondra bini kiti ta 1000 bonus nguno mata imge bye bye tu kanyu rongo tsataka chepa kanisa chepa makambi haya Ρόνι και τον Εγούρε ήταν γελ. Εκεί κοάτσι, 550. Μαία, καϊνιούρου. Ιρό Κωνσταντινού, ημίω, αγγιζέγγι, ραπίνε, αγάι τα ουιπρότε σήμε του γκουνό. Ήτινε σύλλεγγ στο σώμα σήμε, μου αναγκούσε λίπτε με, νιώ ακούνε. Τέκε σε ξωμό. Σα αγκούνε, κόγγε τέκε σε ξωμό Κωνσταντινού. Έγγι τέκε σε ξωμό και τσόγκον. Κοκακί τα πάν και λέει, αγετούγουν, νεγιούτου, νεγατόν κονιόρκι. Κοίγοτσι νιγκούνι. Μα με φουγκό μιλάνγκο για νέμα, κουά μου νιάτα ενγκία, πάτε νιάκο. Ο κιτσελέα, ούτα τσιλαού μου μενιέω, μη με πάντα οίκο από, σάσα ουαμούσιν ουάκο. Ούνα τα καπέσα, αμέ ουτάκι. Στάτου 74 ash, number 1. Ο Ρούνι γίτανε τα ενεγά γονιόρτσι και πιέ. Γίτανε και κούρε φελίστα. Κάγω νιώρτσι και πιένε πω 150,000. Σότα αγέγε τσίτα αγέγε νέγε. Only one person. Αγώ τσίτσο το κουπούανε ο κρυπώνας. Τουκουλ τσακάγω νιέτ. Κίγω ατσίπικ τουκουλ τσίγγε νιγκούνι. Στάτου 74 ash number 1. Δάνε εγώ νιέγω κάτσου του. Εγγέγε σε τσάγω νιέτ τσιό. Στάτου 74 ash number 1. Ουτζε τσαρίπου κουγγέ σογόνι πακασάι. Τσουτουγκούνι.